0: Πρώτος ήλ.
1: Λόρες.
0: Λάπη πάνσεν τη ρεσί κόταμα. Νιάπηκε να πουζενάν τη λουπούτρα. Σαράν. Μαξάν. Κανάχ μολύ. Δεϊ. Μιλή. Κουμάχα ονάμ.
1: Έτσι. Ήγι πουτρί νουα πούτρα.

πουρλαπουρ. Το χαπάδις. Όλου σίτουρ σακύλο γκάνανι ούμπα κουκαούλα. Όλου.